Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νέχτη τσάρου, Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νέχτη ουνέμνιε, χιτ με νόχι. Γιάννη Στοϊκή. Ψήρω ρε.